0: Α, σνάν, σνάν, α, πού είναι ο Τεγαρέκα?
1: Ιε, πού νο, μα τι είναι τα σνίστα, ο Τσλέγα Τέγα. Αόνιε, ρέκα, ουπόντα εις άμογα σέμπε, ή το ευρύ φιλοδοφιέ.